0: Τέτοια έτσι θα μω. Σαν να... σαν να πουλήσει μια και να συλλέγκωση μου.
1: Μη χαβώνε να σιγιά.
0: Ανώ.
1: Να παματσού ένας λες να κλικά την σημανά του σαμών. Πουτ που κανένα ήλαν ήλα μπατά να παπαΐ. Σα χωνιά παγκουρου παντά. Μαγα του άκτω έκ πλάν κουρου.
0: Άμπα.
1: Ούμε. Μια σαβώνε να πουλήσει και να ήλα.
0: Ate baldagi sinasipar kung pangimunan sa sangasawa sa pulis na ini.